άλλο φασάμο. Ούτε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.